0: Αλ κανά.
1: Μου λέει λάξη και να δει μια. Μου λέει μαρβατό άλλο ήρυου. Μάμα καλά, λάξη και να.
0: Μια αλτά στο μαρβατουάρι και μ' άφηκε αλτά στο παλές πέρα λεγάω κανά και μου λέω τσικούμνε και ένα τάσο χωριάνι ή τάσο χωριδέιου. Είμαστε κλαρός και ένα κόρ. Τα από εκεί μου χωάν διαγέπα τα τσιγάει και να μην τα πανησιώνει. Μα
1: μπορούσε περεχόν,
0: είμαι και μόλι εννέα. Είμαι και μόλι Μάσαλα, Μάσαλα. Σαλάσσα, Σιρα, Φοργόμ, Μάσαλα, Μολόνα, Αμπδούλ Χαλέξα, Τσικίμ, Δεκανά, Μολόνα, Αμπδούλ Χαλέξα, Τσικίμ, Δεμαγγέλ, Μελσιδικούντα, Αγάχα, Μισ, Φοργόμ, Πακούρσε, Ουρβί, Γενιλάκη και Μαρτίν, Βαζίρο, Μαρζάκη.
1: Α,
0: Ρούνεκο. Σε τάσο κουέτσε τσότα γουλαλέ παραϊβάλα λατιφάουκα, ζήκα και παρνί 5000 ρυπίε κατλίδι, νούν η βάλα τυφάπρουκα κατσέρε μπιασαρέλο.
1: Αχ, έτσι τότε γκολελέι, πλάρε να βάρα κανά. Για ο Ιώδη και ο Τούλ βαράγαι.
0: Αχ, πλάρε και ο Τούλ βαράγαι.
1: Αχ, έτσι εγάλ, τώρα βάνα ο Χάλι Κορτλέλου, ο Ρωτόγι χωρέλε ο Πεσί βαρκαόλε κανά. Ο τότε βίρεγλα, εσύ ο Μαρί Ταρού χωρέλα, ο Ναβοντάκας λακανά. Σε ο Τούλ βαράγαι, τώρα είναι και
0: Πεσί. Πεσί, Ταρτάγγε.
1: Εδώ
0: δεν είμαι για χαιριάτα.
2: Ατσα μου είχα
0: χαιριάτα. Ατσα βέτσα μου είχα χαιριάτα για να είχα χαιριάτα και ο.
1: Ατσα
0: μου είχα χαιριάτα που τώρα αυτό λέει ο.
1: Ατσα
0: μου είχα χαιριάτα και τώρα μην τα ρωτήσετε που σε σωρί ο γκρτιό. Αχ, σα είδα. Δείτε το μόνο πρόγραμμα και δείτε το μόνο πρόγραμμα. Δεν
1: ξέρω,
0: δεν είναι αυτό. Σαλαμ, να τολμήσω να πάω στο δάσο σου, Μέρκα.
1: Σα είδα.
0: Δείτε το μόνο πρόγραμμα και δείτε το μόνο πρόγραμμα.

0: Σακίλαλα νούρουσα καλά εσά εδώ. Θα πέρα κάγω νούργο.
1: Νούργο.
0: Καλά. Δεν ρε σε οτάμα να σε κάνω καλά. Ιώσια να μάθανε.